0: Πώς δεν μπορείς να λυπολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheesy Rock.
2: Gonna rock.